0: καρδιά μου καημένη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μου δεις.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: θέμα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Γελέ να φτιάχνουνε.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ένα γεια σου και στους χτες αγαπημένους. Πες ένα γεια σου και στους χτες αγαπημένους.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σ' ένα σπίτι ρημαγμένο απ' την ορφάνια. Ένας γέρος άσπρος

για τους δικούς του, γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: Να. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Συνείδηση δεν είχες. Γυναίκα δίχως βάθος. Δεν το είχα καταλάβει. Και μου είχες γίνει

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: πίσω. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Στάξε να

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: σας τυπώ. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Όλες εσάς φίλες και φίλοι, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μέσα από το pick-up του σταθμού μας στις 45 στροφές. Περνάμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Αντέκα, τη φωνή του Σωτήρη του Καλυμνάκη και τη Σοφία Σιδέρη. Δυο χείλη αγαπημένα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου φίλε μου τηλέμαχε. Καρδίτσα θα ακουστεί και ο Ρωθιάρης. Ακούσουμε και τα μαύρα μάτια σου, Butterfly. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα από το πλατό του σταθμού μας δύο χίλια αγαπημένα. Γεια σου φίλε μου Νίκο, καλή

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, τον Original Greece. Μου το δραμίνω τον αλήθεια εξαιρετικά.
2: Χιλάκια μου μαζί για λίγο γίνανε μα.
1: Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων, για τον πατέρα του τον Αντώνη.

0: Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και το φίλο μου τον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα, Σπύρο Ζαγοραίο και τον Ερωτιάρη. Καλησπέρα φίλε μου Χρήστο Ρούτσο. Φίλε μου εκεί τόστ, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφεις. Τηλέμαχε, να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστώ, ένα αφιερωμένο για σένα. Απόλαυσέ το.
1: Εγώ δε φταίω κι αν γεννήθηκα.
0: Ευχαριστώ και για όλους τους ερωτιάριδες.

Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Butterfly εκεί στην Αθήνα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργος, είναι Λασόνα.

Καλησπέρα γεια σου Στέλλα, ντε Δέσποινα θα ακουστεί το τραγούδι σου. Όλα θα μεταδοθούν φίλες και φίλοι με τη σειρά που τα ζητάτε. Καλησπέρα γεια σου Ελευθερία, Ρίτσα, Στέλλα.

και στον πολύ καλό μας φίλο, τον Ρένος Αφίδνε, που ακούει την εκπομπή μας εκεί στο πλατή Ημαθίας. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας τον Χρήστο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε κάτι από Στράτο Διονυσίου. Έχω επιλέξει το επόμενο, φίλε μου Χρήστο. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Είναι το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω». Πανέμορφο τραγούδι, απόλαυσέ το. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά είναι πολύ όμορφο, από το Στράτο του Διονυσίου. Άγγελε και Δέσποινα, όχι εδώ στην πλατφόρμα, σας παρακαλώ. Αν θέλετε, σε προσωπικό μήνυμα, όχι τέτοια εδώ στην πλατφόρμα. Έτσι. Ευχαριστώ.

μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, για τον φίλο μου τον Χρήστο που ζήτησε κάτι από Σάρτη Διονυσίου. Πιστεύω να σου άρεσε η επιλογή μου, Χρήστο. Συνεχίζουμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Ιωάννη τον Σιαΐλο. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιο τον Κατζατζίδη, της Γερακίνας Γιος. Για πάμε. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βέρα.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστώ, αφιερωμένο για τον πολύ καλό μας φίλο, τον Ιωάννη τον Σιαΐλο από την Κύπρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη από το όμορφο Μαρμάρι στην Νότια Εύβοια που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα να στείλω και στον φίλο μου τον Βαγγέλη, το ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου, με τις πανέμορφες εκπομπές του που κάνει κάθε φορά. Τον ακούμε και στο TikTok. Γεια σου Βαγγέλη, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο ελευθέρητο με τη Λινέο. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Βέρα, θες του Καζατζίδη, κάψε, κάψε, τι θα κάψεις, ή κάψτε, κάψτε την καρδιά μου.
1: Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά.
0: Και έγινε, γεια σου Σκορπίνα, θα ακουστεί.
1: Να γίνω.
0: Υπομονή όμως, έτσι, γιατί είναι πολλές αφιερώσεις.
1: Να έδιωχνα την καρδιά.

θυμήθηκαμε αισθήματα ωραία σταυρούλα γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από το Ελευθέρη το Μητυλινέο. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε από τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα. Στην Κόρινθο το επόμενο. Έχει επιλέξει φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία να ακούσουμε τη Βούλα την Μπάλα. Θέλω από την καρδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Αν ξεχάσω έτσι και κάποιο τραγούδι, να με συγχωρέσετε, δεν είναι. Προλαβαίνω να βλέπω και όλα τα μηνύματα, έτσι. Τα πιο πολλά όμως τα βλέπω.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12. Μετά τις 12, τα δικά μου.
1: Θέλω κάποιον καρδιολόγο να μ' αλλάξει την καρδιά, μεταμόσχευση να κάνει.
0: Καλησπέρα σε Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο.

καλησπέρα μου στο πολύ καλό μου φίλο τον Πασχάλη στο Ανόβερο. Καλησπέρα στον Κώστα και τη Σοφία, στο Έρνε της Γερμανίας, στην αγάπη μας. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νέστη, τον Λαζρή, από το Μιλάνο.

και στον Αβραάμ, τον Μιχάηλ. Καλησπέρα και στο ράδιο Βορειοδυτικός. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ιωάννη από το Λονδίνο που κάνει ακρόαση.

τραγούδι από τη Βούλα Πάλα. Τα χαριστώ αφιερωμένο και τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Λιονταράκης να ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία Control. Μέσα από τις 45 στροφές, τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Χαλάζει, πέφτουνε οι καημοί». Λιονταράκη, χαριστώ αφιερωμένο για σένα φίλε μου. Απόλαυσε το. Μέσα από το pick-up του σταθμού μας τα βινίλια του Ράδιο Μακεδονία. Εξαιρετικά.

0: καλησπέρα στον πολύ καλά μας φίλο τον Αχτύπητο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο. Ακουστή φίλε μου. Καλησπέρα στην φίλη μας την Εύα. Hello Εύα. Good afternoon from Greece, Θεσσαλονίκη.
1: Μπροστά μου βλέπω το κρέμο.
0: Καλησπέρα Νίκος Ηλιόπουλος.

Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του Μανώλη του Τοπάλη. Χαλάζει, πέφτουν οι καημοί μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Control. Για τον φίλο μου τον Λιονταράκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Έγινε χτύπητη, θα ακουστεί το τραγούδι. Έγινε Πασχάλη, θα ακουστεί και το δικό σου. Καλησπέρα. Απόστολε, φίλε μου εκεί από την Κύπρο, Αποστόλη Σοκράτου. Από την Κύπρο, την καλησπέρα μας. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Κατερίνα να ακούσουμε. Γιώτα Λίδια, πώς να λησμονήσω. Για πάμε για τη φίλη μας η Κατερίνα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μόσχο, τον Καραφέρι. Για την Κατερίνα που το ζήτησε εξαιρετικά. Εκεί στην πανέμορφη Ρόδο που ακούει το πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Κατερίνα στη Ρόδο. Το επόμενο είναι για τη φίλη μας τη Βέρα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε το Σέλι τον Κατζατζίδη. Κάψε, κάψε, τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη. Γεια σου ρε καλοκαιρινέ. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κούλα από Βέρια. Καλό μήνα, να σε καλά.
1: Κάψε.
0: Καλησπέρα στο φίλη μας. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Φιλάη, αν το διαβάζω σωστά, στο Αϊβαλή. Καλό μήνα φίλε, καλησπέρα στον Στέφανο από την Πάτρα.

0: Σε κάψει λοιπόν, τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Βέρα. Συνεχίζουμε, το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Σκορπίνα. Να ακούσουμε τη φωνή του Βασίλη του Θεσσαλού, η πρώτη αγάπη. Γεια σου Σκορπίνα. Και το Πασχάλη στο Ανόβερο, τη Βασιλική, το Μάριο στην Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας στον Πανάθα, γεια σου φίλε μου φιλάει. Από το Αϊβαλί. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και το Γιώργο το Μείο 88, τώρα είδα τον κλείσει, δεν τον προλαβα.
1: Η πρώτη αγάπη πότε δεν λησμονιέται. Η πρώτη αγάπη πότε δεν λησμονιέται.
0: Καλησπέρα στην Butterfly στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στην Ελβίρα στην Κρήτη.

Πολύ καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τζόρτζ από τη Λεμεσό στην Κύπρο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Τζόρτζ. Εκεί στην Κύπρο μας, στην αγάπη μας. Εδώ από τη Βόρεια.

Ράμπι, λοιπόν, ακούσαμε από τον Βασίλη το Θεσσαλό. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας η Σκορπίνα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο Άγγελος Σαλόνικα να ακούσουμε, τη Λίτσα τη Ζανέτ, το πικρό σου το δάκρυ. Το χαρίζω, αφιερώνει εξαιρετικά και τη Δέσποινα στην Αριδαία το τραγούδι αυτό. Με πολύ αγάπη. Φύγαμε. Το ακούμε μέσα από τις 33 στροφές.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα, γεια σου Σοφία, στο έρημο της Γερμανίας. Έχουμε πολλά αγαπημένα, Χασαπάκο. Θα σου βάλω όμως ένα.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Τάνο από τη Σάμο που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Μη 88. Καλησπέρα, γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο Λάρισα.

Είχαμε ακούσει τη Λίτσα τη Ζανέτ για τον Άγγελο Σαλόνικα που το ζήτησε. Συνεχίζουμε με τον Στέλιο τον Καζατζίδη, τα ειδώνη της Ελλάδος. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Στέφανος. Δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξε μία και μπήκα. Για τον φίλο μας ο Στέφανο που το ζήτησε εξαιρετικά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικολάκη από Δράμα. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλησπέρα σας, φίλε μας, στον Παντελή τον Αρβανίτη. Καλησπέρα, ταξί Athens.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστώ αφιερωμένο για τον φίλο μας ο Στέφανο που το ζήτησε. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Έσκο από την Ολλανδία. Καλησπέρα στο Λενάκι. Γεια σου Λενάκι. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Αχτύπητο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχάλη Ντομενιδιάτη. Τόσα χρόνια σαν τυφλός έψαχνα για λίγο φως. Μιχάλης Ντομενιδιάτης, Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Όλα τα τραγούδια θα μεταδοθούν φίλες και φίλοι με τη σειρά που τα ζητάτε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους και όλες εσάς όσο μπορούμε.

τραγούδι που ακούστηκε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Φούλη τη Δημητρίου ήταν χαριζόν αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Ακτύπητο που το ζήτησε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος ο Πασχάλης του Ανόβερο στη Γερμανία. Χαρίζει αφιερώνει και το μαράκι, το τραγούδι που θα ακούσουμε από το Τσέλο τον Καζατζίδη.

που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μου τον Πασχάλη στο Ανόβερο, ο οποίος το χάρισε, το αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για το μαράκι. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο. Την επιλογή την έχουν αφήσει δικιά μου. Εγώ τους αφιερώνω το τραγούδι αυτό. Χαρούλα Λαμπράκη, η αρχή και το τέλος είσαι εσύ στη ζωή. Η Βασιλική χαρίζει αφιερώνει για τον σύζυγό της το Μάριο το τραγούδι αυτό. Η αρχή και το τέλος είσαι εσύ στη ζωή.

κάνει, το έχω σημειώσει το τραγούδι σου. Είναι μετά από δύο τραγούδια το δικό σου. Τα τραγούδια μεταδίδονται με τη σειρά που τα ζητάτε. Είναι πολλές αφιερώσεις, πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, φίλες και φίλοι.

0: ακούστηκε. Ήταν ευχαριστώ αφιερωμένο για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και την σύζυγό του τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια δισογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Αιδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατζατζίδη, στον Καναδά, στη Βραζιλία. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία.
1: Στις φαμπρικές
0: για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος που ακούτε το πρόγραμμα. Έγινε Κώστα, θα ακουστεί φίλε μου.
1: Όσα παιδιά σκληρά δουλεύουν.
0: Καλησπέρα και στον Κώστα στην Ιρεβέργη.

ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη στη Γερμανία. Καλή συνέχεια να έχεις πολύ καλέ μου φίλε Χρήσο Καλοκαιρινέ. Καλή συνέχεια και στην Δέσποινα στην Αριδαία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Χασαπάκο στον Πειραιά. Ζήτησε κάτι από Σπύρο Ζαγοραίου. Έχω επιλέξει για τη συνέχεια Σπύρο και Ζωή Ζαγοραίου. Με παρηγοριές Χασαπάκο, δεν περνάει ο πόνος. Για πάμε. Για τον Χασαπάκο στον Πειραιά, εξαιρετικά. Έγινε user, πες μας και το όνομά σου.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Σκορπίνα ζωντανή εκπομπή είναι. Είχαμε την κυρία Κούλα από Βέρεια. Τι λέμε τα μυστικά του κράτους. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Γιάννη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Κύπριο, Χίλιες Αντιθέσεις. Και το φίλο μας τον Γιάννη που ζήτησε το τραγούδι αυτό, εξαιρετικά χαρισμένο, αφιερωμένο.

Λοιπόν, ακούμε τα μουτσουρωμένα χέρια από το Στέλιο Κατζατζίδη. Το τραγούδι αυτό ζητήθηκε από δύο φίλους ακροατές, από το Ταξί Athens και από τον Κώστα στην Ιρεβέργη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Αβραάμ, δεν το είχα σημειώσει το τραγούδι σου. Δεν ξέρω από τι ώρα μου το ζήτησες. Γεια σου Καρέλη, εγώ θείος βρε. Και να μου πεις θείος είμαι. Δίκιο έχεις. Καλησπέρα και σου πάνω από τη Λίμνο. Γεια σου Αθηνά Σαμπουνά. Είμαι τρεις φορές θείος Καρέλη.

0: λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριστούν αφιερωμένο και το Ταξί Athens και το φίλο μας τον Κώστα στην Νιρεβέργη που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο έχει ζητηθεί για το φίλο μας τον Κώστα, τον Τάνο και τον Αλεξίου εκεί που ακούν το πρόγραμμα στη Σάμο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη, ένα σπιτάκι χτίσαμε. Γεια σου φίλε μου old school, γεια σου Στάθη Μωράιτη. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.
1: Το σχεδίο μακριά.
0: Καλησπέρα για σου Τζίνα.

ένα σπιτάκι λοιπόν χτίσαμε, αλλά εκτός σχεδίου. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Αβραάμ, που τον άργησα, δεν είδα το μήνυμα, έτσι άνθρωποι είμαστε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, έχει επιλέξει τη φωνή του Βασίλη του Παϊτέρη, λόγια κλειδωμένα. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες.

που ακούγεται είναι για το φίλο μου τον Αποστόλη του Σοκράτου. Ρένα, το έχω δει το τραγούδι σου. Αλλά επειδή είναι πολλές αφιερώσεις, φίλες και φίλοι, θα κάνετε υπομονή. Γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχουν ζητηθεί. Κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή, το ίδιο γίνεται. Πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κουρούπη, εκεί στο Αρτεμίσιο στην Εύβοια. Ποια είναι η κομμότρια που ωραία σας το λέει.

ακούσει και τα χαρισμένα αφιερωμένα για τον πολύ καλό μου φίλο τον Αποστόλη, τον Σοκράτο, εκεί στην Κύπρο. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Σύφη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Vendetta, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και το ακροτήρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κούλα, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Καλησπέρα. Στο Τζούνο Γιούμαν εκεί στην Αίγινα. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Εύχομαι καλό βραδάκι να έχουμε, καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγουδάκια. Μέχρι τις 12 παίζουμε τις δικές σας επιθυμίες. Μετά τις 12 παίζουμε τα δικά μας τραγούδια εδώ. Όλα τα τραγούδια που ζητάτε θα μεταδοθούν, φίλες και φίλοι, με τη σειρά που τα ζητάτε. Αν έχω ξεχάσει και κάποιο, έτσι, αν δεν έχω δει κάποιο μήνυμα ή αν το έχει κόψει και το TikTok ακόμη, γίνονται και αυτά. Δείξτε λίγο κατανόηση. Ευχαριστώ.

γιαγιά μου λοιπόν τρεχαντήρι, όλο ψάχνει να σε βρει το τραγούδι που ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Σύφη. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μανώλης να ακούσουμε. Ακόμα και τη συνέχεια το αηδόνι της Ελλάδος, βαρέθηκα τα ξένα.

ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μανώλη. Ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ξένο, τον Κουμπουρλή από τον Κορυδαλό Αττικής που ακούει το πρόγραμμα. Έτσι είναι, Σύφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, την αγάπη μου. Σε όλους και όλες εσάς σας ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τα υπέροχα λόγια του πάντοτε εδώ που λέει στην εκπομπή. Σε όλες τις πλατφόρμες που ακούγεται το πρόγραμμα, στη web σελίδα μας. Το τραγούδι που ακούγεται είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιώργο έχει επιλέξει να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σόλιου Καζατζίδη, κάτω από το πουκάμισό μου.

είπα, ακούστηκε, ήταν και το φίλο μας τον Γιώργο. Συνεχίσουμε και τη φίλη μας τη Ρένα. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Σέλιντο Κατζατζίδη. Θα ακούσουμε μέσα από την δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice το Σέλιντο Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Το πέλαγος, λέει, είναι βαθύ. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Για τη φίλη μας τη Ρένα, εξαιρετικά, που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Το Πέλαγο, λοιπόν.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας. Καλησιά, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γεράσιμο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πειρατή. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Ρένα. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Κούλα από τη Βέρεια. Να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Ποιος είσαι και από πού κρατάς? Για πες μας. Καλησπέρα και σου Κατερίνα. Καλησπέρα σου φίλε μας ο Σωτήρη. Από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

φίλος μας ο Χριστόφορος είναι εδώ. Κοιτάζω. Ο φίλος μας ο Χριστόφορος είναι εδώ. Πάντα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε για το φίλο μας το Μόσχο. Έχει επιλέξει τη φωνή του Γιώργου του Χατζιαντονίου. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Γεια σου, Γεράσιμε.

τραγούδι που ακούμε είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιώργο, συγγνώμη, το επόμενο είναι και το Μόσχο. Καλησπέρα φίλε μου Νίκο Φρονιμάκης.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο για το φίλο μας τον Γιώργο, τον Αδάμου. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου τον Μόσχο, Ελευθέρης Μητυλινέως. Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα μας, στείλουμε και στη φίλη μας την Δέσποινα. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο. Έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τάκη του Γεωργίου. Χαρούλα Λαμπράκη, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Για πάμε.

Χριστόφορο, γι' αυτό σε είπε... ρώτησα πριν 5 λεπτά. Ο Χριστόφορος είναι εδώ. Ωραία, θα σου βάλω τον Εστάρτο Κύπριο.

0: και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Αντωνιάδη. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου. Και πάμε να περάσουμε για τον φίλο μου τον Χριστόφορο, να ακούσουμε και τη συνέχεια. Στράτο Κύπριο, Σοφία Σιδέρη. Πατέρα μου δεν φεύγω, θα μείνω εδώ κοντά σας. Προσέξτε τους στίχους, υπέροχο τραγούδι. Καλησπέρα, γεια σου Ειρήνη.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αν φύγει το παιδάκι μας και πάει στην ξενιτιά, αχ, ποιος θα μας κοιτάξει, δυο γέρικα κορμιά.

και στο φίλο μας τον κρεμασμένο από Χαλάσσαρα Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μου κρεμασμένος, καλή ακρόαση.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στράτο τον Κύπριο και τη Σοφία τη Σιδέρη και το φίλο μας τον Χριστόφορο. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Prince Jack, να ακούσουμε Γρηγόρη Πιθικότσι. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αχαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Prince Jack που το ζήτησε. Καλησπέρα φίλε μου Billy, καλησπέρα γεια σου Άντζη. Το επόμενο τραγούδι... Τι έβαλα τη ζωντανή εκτέλεση έβαλα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Βασίλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Πέντε Έλληνες στον Άδη. Για πάμε.

τραγούδι λοιπόν ήταν για το φίλο μου τον Βασίλη. Ζήτησε 5 Έλληνες στον Άδη να ακούσουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γεράσιμος να ακούσουμε το Σέντο Κατζατζίδη. Τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα στο Βαρδάρι.

0: φίλε μου πρόδρομε, πρέπει να βελτιώσεις λίγο τον τρόπο σου.
1: Είμαι παλιατζή.
0: Εγώ δεν βάζω τραγούδια για να παίρνω λεφτά, όπως έτσι το λες εσύ, βάλε για 10 ευρώ. Δεν ξέρω να το κάνεις σε άλλους εδώ πέρα, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας ο Γεράσιμο. Το επόμενο έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μπίλι να ακούσουμε. Τη φωνή του Γιώργου, του Γιώργου του Νταλάρα. Σαν σβησμένο καρβουνάκι. Για το φίλο μας τον Μπίλι εξαιρετικά.

όλοι από ένα τραγούδι. Όχι, παιδιά. Ήδη μου έχεις δει ο Παναγιώτης, ο εγώ και ο αδερφός μου, από την ώρα που ανοίξαμε δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι μου έχει ζητήσει συγγνώμη και δεν το έχω μεταδώσει. Τους αφήνω πάντα τελευταίους, τους δικούς μου. Ο Νίκος Χαρίζεφερίων, η Λίγα, τον Μπαλαντέζα. Γεια σου Γιάννη Σπανόπουλος, καλησπέρα.

0: πρόδρομε μετά από ένα τραγούδι είναι το δικό σου.
1: Στη δική σου την καρδιά.
0: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Σιφάκα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αντώνη Ρεπάνη. Φύγε ψυχή μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση, είναι ζωντανή εκτέλεση. Φίλε μου Σιφάκα, στο χαρίζω, στο αφιερώνω εξαιρετικά. Γιάννη, είπαμε, θα βάλουμε Γιώργο Μαργαρίτη. Υπομονή.

φίλε μου Γιάννη Αμαζόνι. Αν είσαι αυτός που είχε σταθμό στα Μεσαία, σε άκουγα όταν ήμουν μικρός, μικρό παιδάκι. Ρε πόρδρομε, ποιο θες από τα δύο τώρα? Γρήγορα, ποιο θες από τα δύο, πρόδρομε?

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Πρόδρομο. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε για το φίλο μας τον Γιάννη τον Πανόπουλο να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ, μόνο εσύ. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ.
0: Και το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανόπουλο.

εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου λοιπόν. Είχαμε ακούσει από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη και τον φίλο μας τον Γιώργο. Συνεχίζουμε και τον φίλο μας τον Γιάννο για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Μήνος, Μπάμπης Τσετίνης, Σελίτσα Διαμάντη. Και ενώ το ήξερα, πάμε να τα ακούσουμε από το pick-up του σταθμού μας τις 45 στροφές. Εδώ τα βινίλια του Ράδιο Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, δεν κάνετε λάθος και απόψε κοντά σας ο δικός σας μουσικός σταθμός εδώ, το Ράδιο Μακεδονία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γεια σου Νικόλα Μπράκη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπάμπης ο Ζεδίνης με τη Λίζα τη Διαμάντη. Ακούσαμε ένα πανέμορφο τραγούδι για τον φίλο μας τον Γιάννο. Πάμε να ακούσουμε και τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο. Έχει εδώ και 3 ώρες που μου ζήτησε το τραγούδι. Πάντα τους δικούς μου τους αφήνω προς το τέλος. Νίκος Ξανθόπουλος και Χριστιανά, ήρθα και απόψε στο σπιτιού σου τη γωνιά. Μήπως λυγίσω τη σκληρή σου την καρδιά. Αδερφέ μου, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα και τον πατέρα σου, τον Αντώνη τον Λαμπρόγιο, και το ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας. Καλή ανάρρωση. Περαστικά να είναι και αγύριστα. Νίκος Ξανθόπουλος λοιπόν, Χριστιανά, ήρθα και απόψε στο σπιτιού σου τη γωνιά.

0: Έγινε. Ουρανό, χιλιές ακουστεί βάλ. Κρες που περνώ, χιλιές κινήκτες που για σένα ξαγρυπνώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε Γιώργο, Νίκος από το Ρόντο.
0: Γεια σου Νίκο από το Ρόντο του Καναδά. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα.
1: Τι κάνεις Γιώργο?
0: Όλα καλά, μια χαρά. Σε έχω στον αέρα κύριε Νίκο να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άκουσα που ανέφερες τον Αντώνη, τον λαμπρό το βίντεο. Να του ευχηθούμε κι εμείς από το Ρόντο, εγώ και η Ελένη, να έχει δύναμη και κουράγιο και να ανταπεξέλθει αυτό που περνάει.
0: Να είναι περαστικά και αγύριστα.
1: Έτσι, ψυχή μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χαιρετισμούς και στον Παναγιώτη. Ναι. Κουράγιο και στον Παναγιώτη, γιατί είναι δύσκολα και γι' αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης να χαιρετήσω τον Γιώργο από το Μενίδη, τον Γιώργο τον Ζωντανό, την Πόπη από το Βόλο, τον Κώστα τον Υπάρχο, και βέβαια το φίλο μας τον Γιώργο τον Διάδοχο που μας ψυχαγωγεί εδώ στο μακρινό Τορόντο.
0: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Πιάσανε οι ζέστες εκεί πέρα?
1: Ναι, αρχίσανε, ναι Γιώργο, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Να μην ξεχάσετε το φίλο μου τον Νίκο τον Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική. Αν έχεις χρόνο βάλε ένα τραγουδάκι που τους αρέσει, αν όχι άλλη φορά.
0: Θα βάλω, ποιο θέλεις?
1: Αυτό που του αρέσει με τον Ταλάρα.
0: Κάπου νυχτώνει, έγινε, θα τα ακούσουμε.
1: Και για σένα αν έχει χώρο.
0: Έχει πολύ χώρο.
1: Βάλει από μένα και την Ελένη, εγώ με την αξία μου με τον Στελάρα.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Την αγάπη μου, τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε, εμείς.
0: Έγινε, έγινε, γεια, yeah, γεια. Yeah. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα. Το θέλω, λέει, ένα κομμάτι και τη Δέσποινα, λέει, με πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια, δισκογραφική εταιρεία Αλώμα. Μικρή μου Δεσποινούλα, είσαι η γυναίκα, η γυναίκα που ζητούσα. Φίλε μου, Βάι, θα σου βάλω ένα τραγούδι.

άνοιξε την πορτούλα σου λοιπόν, μικρή μου Δεσποινούλα. Έλα καλή μου, μην αργείς για να γίνεις νυφούλα. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στη φίλη μας η Κατερίνα. Το τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Κώστα. Και για την Δεσποινά του το χάριζε το αφιέρωνο το τραγούδι αυτό, εξαιρετικά. Για τον φίλο μου τον Ζήλιας, λέει ποιος είναι αυτός, είναι ο Ιωάννης ο Σκόνδρας και η Τασούλα η Σκόνδρα. Είχαμε ακούσει τη δισκογραφική εταιρεία Αλώμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα σε Κατερίνα εκεί στα Πάτρια Εδάφη στην Μαθία. Γεια σου φίλε μου επισκέπτη εκεί στην Αθήνα που ακούς το πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Βαλ 1. Λέει ήθελα μια κοπέλα και τα ξανάφτιαξε με τον πρώην της. Βάλε κάτι βαρύ, λέει, αν μπορείς. Εγώ θα σου βάλω ένα βαρύ από το Στράτο του Διονυσίου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Ψεύτρα Αγάπη, σε στίχους μουσική και μπουζούκι, στο Μανώλη του Χιώτη. Είναι βαρύ και ωραίο για σένα τώρα. Έγινε επισκέπτη, θα τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Βαλένα. Ήθελε ένα τραγούδι για μια κοπέλα που τα ξανάφτιαξε με τον πρώην της. Το τραγούδι που ακούγεται είναι χαρισμένο για τον επισκέπτη στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη. Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου και η ματιά σου. Για πάμε. Καλησπέρα Μιχάλη, γεια σου Ζάχο. Θα ακούσουμε για τα τραγούδια. Γεια σου φίλε μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα. Πάμε και τον φίλο μας τον Ζάχο να ακούσουμε και τη συνέχεια. Πασκάλη Τερσή, φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες, πράγματα, αναμνήσεις και ενοχές. Καλησπέρα φίλε μου Μάνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ζήλια από τη Γερμανία. Το Βασίλη τον Ακτύπητο στη Σουτγκάρδη, για τον Γιώργο στον Πεντάλοφο στο Κιλκής, για τον Τάκη τον Γεωργίου την Αθηνά τη Σαμπουνά, το Γεράσιμο την Άτζη, την Butterfly στη Νέα Υόρκη, τη Βασιλική τον Μάριο στην Κύπρο.

πολλά έχει ο Μπαξές εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα φίλοι μου Παντελή από τα τρελά νερά εκεί στην Καλκίδα.

0: παρακαλώ.
1: Γιωργάρα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο μου, 88.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, σε ακούμε στον αέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στην όμορφη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι.
1: Να χαρίσω εξαιρετικά όλο το πρόγραμμα σε σένα, στην οικογένειά σου. Να χαρίσω εκεί για τον αδελφού μας τον Πάνο τον Εγώκερο.
0: Ναι.
1: Τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο. Την Κοπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Κελική. Εκεί για τον Ερωτιάρη στα κουφάλια Θεσσαλονίκη τον Πανάγο.
0: Ναι.
1: Εκεί για τον Γιώργο τον Σοντανό. Για να στείλω και τις πιο θερμές μου ευχές για γρήγορη ανάρρωση τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο.
0: Όλοι μας, όλοι μας.
1: Και τον θέλουμε εδώ να τον ακούμε στα μικρόφωνα.
0: Θα τον ακούσουμε.
1: Και επίσης Γιώργο μου, θέλω να σου χαρίσω όποιο τραγουδάκι θέλεις.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Για σένα και την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Να σε πάντα καλά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και να έχουμε υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Έγινε Γιώργο μου. Σε
3: από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Να του δώσεις πολλά.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Μπράβο, μπράβο, με το καλό. Να χαρώ. Έγινε Γιώργο.
1: Θα τα πούμε Γιώργα, καλό πρόγραμμα.
0: Να σε καλά. Γεια. Λοιπόν... Ακούμε για τη συνέχεια τα κάρια της καρδιάς σου, για τον φίλο μου τον Μιχάλη. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, η ώρα είναι 12.
5: Σημερώνα και νυχτώνα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας η Λένα στο Βόλο.
5: Αγκαλιά σου, χωρίς να δω.
0: Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ.

Χριστό μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σε φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο που είστε κοντά μας.

πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα, κάπου νυχτώνει, για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στον Τόρδο στο Καναδά. Χαρίζω να αφιερώνουν και τον Νίκο Δολαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική, για την κυρία Αγγελική το τραγούδι αυτό. Φύγαμε.

συνεχίζουμε. Στέλιος Κατατσίδης για τη συνέχεια. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Για τις ειδινείς τριές μου να χαρίσω την κυρία Έφησον Ερακλειωτική, στην κυρία Σαβρούλα, στην Κόρινθο.

χάρισαν, μου τα φέρωναν ο κύριος Νίκος και η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια δικά σας και μετά τέλος παίζουμε τα δικά μου. Το επόμενο είναι και το φίλο μου τον Κομόρ από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Λέει: Γιώργο μου, κάθομαι μόνος με παρέα, εσάς όλους, και είναι εύκολο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, Πουλόπουλο αδερφέ. Σου βάζω το επόμενο του Γιάννη του Πουλόπουλου, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Πώς να ξεχάσει, λέει, κανείς την Αυγή. Καλημέρα φίλε μου Παντελή. Κάνουμε 4 ώρες εκπομπή εδώ, βάζουμε μόνο δικά σας τραγούδια. Μετά τις 12 βάζουμε τα δικά μας τραγούδια εδώ. Που δεν έχουμε ξεκινήσει να βάζουμε ακόμη τα δικά μας, έτσι. Ακόμη δικά σας βάζουμε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Διάλεξε, μου λέει, ένα δηλητήριο από αυτά, λέει, που ξέρεις για τον Νίκο και την κυρία Ελένη. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ξανθόπουλο για τη συνέχεια. Χίλιες ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ίδιο τραγούδι χαριστών αφιερωμένο και για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Καλημέρα στη φίλη μας η Σοφία. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Μην κοιμηθεί κανείς απόψε. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

έρθω κι εγώ λοιπόν, φεύγω στην ξενιτιά. Μακριά. Όχι εγώ βέβαια, μας το λέει η Candy Gray. Φεύγω στην ξενιτιά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Υπέροχο τραγούδι, απολαύστε.

0: σε δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Γιώργο Αιγύπτιο, Λουκία Λάη, μη μου κλαις, μη μου κλαις. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.
1: Μη μου κλαις,
0: σε όλους και σε όλες εσάς.
1: Μη μου κλαις, μη μου κλαις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας ο Γιώργο τον Πόπειρα.
1: Η ψυχή μου, μη μου κλαις.
0: Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τον Παντελή, τον Παναγιώτη, τη Βίκη, τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο.
1: Σου ζητώ, σου ζητώ.
0: Τον Χρήστο τον Μπάλμερ, τον Πανίκο, τη Μαρία, την Ειρήνη, την Ελένη, τον Παναγιώτη, τον Μιχάλη, την Butterfly στη Νέα Υόρκη. Παναγιώτη, τον Πέτρο, τη Μάντι, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Βασίλη, τον Χασάν, τον Μανώλη, τη Μαρία, τη Σταυρούλα, την Έφη, τη Σιδονή Τριέ μα. Το Γιώργο, το 88 ο Μενίδη στην Αθήνα.

Αδερφέ μου, δεν το έχω δει το δισκάκι αυτό, αλλά εδώ μου γράφει ότι είναι μήνος 5275 ο κωδικός. Να μην σου λέω ψέματα, δεν το έχω βρει το δισκάκι αυτό ποτέ μου.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Αγγελάκη. Στολίδη, είσαι μόνη σου. Ανάθεμα τον πόη σου. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μελέκ.

και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γουριώτη. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γκέκα από το Λαγό Εύρου τη 16 ΕΜΑ. Για άλλα τα φανταράκια μας που ακούν το πρόγραμμα. Για άλλα τα σώματα ασφαλείας, security. Τους αρτοποιούς. Για όσους εργάζονται και ακούν την εκπομπή μας.

μάτια σου που με έφεραν στη στράτα σου. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Αρσία Βίκτορ και τη συνέχεια τη φωνή της Ελένας της Ντάινα. Στο βούρκο δεν θα πέσω και συντροπή και ανήθικη. Κανείς μες στη ζωή δεν θα με πει.

0: συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη δισκογραφική εταιρεία RCA Victor. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη και της Γεωργίας της Joy. Ποιο βότανο θα με γιατρέψει.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλημέρα, κόσμο.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

καλημέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη από τις Σέρες, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Ευχόμαστε καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το στούντιο εκεί στην Αθήνα, το μεγάλο συλλέκτη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με Μανώλη Αγγελόπουλο και Γιώτα Λίδια μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Σκλάβα της Ανατολής». Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώτα Λίδια. Μέσα από το τοπικά του σταθμού μας, στις 45 στροφές, ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες.

συνεχίζουμε με το αϊδόλι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη, για τη συνέχεια φίλες και φίλοι. Σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πόρτα, δεν σε χωράει να ξαναμπείς. Γιατί το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ.

λάθος σου λοιπόν, ποτέ δεν συγχωρώ. Είχαμε ακούσει από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέρι του Κατατζίδη. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες την μουσική μας εκπομπή. Με πίκραναν πολύ, γιατί σε είδανε να γυρίζεις με κάποιον παραλή. Για τα φανταράκια εκεί στο λαγό, στον Εύρο, την καλημέρα μας. Για όλα τα σώματα ασφαλείας, για όσους εργάζεστε και ακούτε τον σταθμό μας.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον security. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Λευτέρη Μυτιλινέο, δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Ζήσαμε μια ζωή μαζί. Πάμε να ακούσουμε εδώ, μέσα από τις 45 στροφές. Σε ξέχασα, με ξέχασες. Ζήσαμε μια ζωή μαζί που δεν τη ζήσαν άλλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ, από τη Βόρειο Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά.

συνεχίζουμε με Ρίτα Σακελαρού για τη συνέχεια. Παράνομη μου αγάπη, από όλα μου τα λάθη είσαι το πιο γλυκό. Τόσες και τόσες αγάπες μου τύχαν, καμιά δεν στέργωσε καμιά.

να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη του Καζάζη και της Πόπης της Πανταζοπούλου. Είναι αγιάτρευτος ο πόνος. Καλημέρα για σου Αθηνά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή της Φρίνης. Δεν μπορώ να βρω μια λύση. Καλημέρα και στην πολύ καλή μας φίλη τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Γεια σου Ζαχαρίνια στο Βόλο, καλημέρα και στην Αθηνά, την Τζανεκίδου, στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης.

πληρώνεσαι μαχαριστία. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του στα μάτια του Κοκοτά. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα, λέει την πόρτα.

0: Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Πάμε να ακούσουμε και τη φίλη μας την Ειρήνη Σοχαϊδάρη, Μέρη Χρονοπούλου, του Αγοργίου απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Πείτε του πως ξαγρύπνησα και με τον πόνο δείπνησα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Του Αγοργίου απέναντι. Πείτε του πως πεθ...
0: Για την Αθηνά της Τζανακίδου. Στο μπαλκόνι φαντάζομαι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

θάλασσα τα μάτια του και εγώ φωτιά στη μέση. Το τραγούδι αυτό ήταν για την Ειρήνη στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. Το επόμενο είναι για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Τάσου του Κρυστάλλι. Πάμε να ακούσουμε Τεχνίδια και Τρέλες. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο Σαβρακάκη. Καλή ακρόαση να έχεις φίλε μου. Καλημέρα εδώ φίλες και φίλοι από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαθά. Εδώ από τις λίμενες μας, από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης.

0: στα μικρόφωνα.
1: Μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τέλες.
0: Ζαχαρίνια, άμα σου πω ότι βρέθηκε μπροστά μου τώρα και λέω ρε εσύ, αυτό μου το ζητούσε η Ζαχαρίνια πέρυσι συνέχεια. Ευχαριστώ και τη Ζαχαρίνια μας, εξαιρετικά.

Έτσι λοιπόν μπορώ να σε παίζω τέλειωτες νύχτες. Φτάνει να θες εσύ. Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ, καλή συνέχεια να έχεις. Καλό ξημέρωμα φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σου. Συνεχίσουμε με Κώστα Καφάση, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Μη μιλάς αυτή την ώρα, μη μιλάς. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα της φωτιάς. Κώστας Καφάσης για τη συνέχεια.

Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Για όλο το όμορφο ακροατήριό μας, για όλες τις όμορφες κυρίες, ευχαριστούμε να αφιερωμένα τα τραγούδια μας.

Μη μιλάς. Μόνο ρίξε στο κρύσταλλο. Ρίξε ουίσκι. Γιατί απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε την Γλυκερία. Ρίξε στο κρύσταλλο. Ρίξε ουίσκι. Απόψε χάνομαι.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τη συνέχεια. Γόησα κυρία, στην καφετερία, συντροφιά ζητούσες. Έτσι για να παίξεις, πέταξες δυο λέξεις ότι μ' αγαπούσες. Στα σοβαρά όμως, στα σοβαρά, το πήρα το δικό σου το αστείο. Και τώρα είμαι χελιδόνι μέσα στο κρύο. Και εσύ με βλέπεις και γελάς και όλο γελάς. Έκανα όμως όνειρα για μας τους δύο, μα τα πήρε όλα. Μα τα πήρε όλα. Το τελευταίο δεν το θυμάμαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Γόησα κυρία στην καφετερία, συντροφιά ζητούσες. Η Αθηνά Τσανεκίδου λέει πίνει μπύρα παγωμένη. Μπράβο ρε Αθηνά. Προσέξτε τους στίχους. Υπέροχο τραγούδι.

έγιναν όλα αυτά πάτη μιας βραδιάς. Η Ζαχαρένια μας ενημερώνει, πίνει ουισκάκι εκεί στην πανέμορφη πόλη του Βόλου. Η γέλα δεν πειράζει, η ζωή όμως αλλάζει και ο τροχός γυρνάει. Προσέξει τους στίχους. Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: όνειρα πολλά για μας τους δύο, αλλά ήταν όλα αυτά πάντη μιας βραδιάς. Γιατί κάποτε υπήρχες εσύ.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα σου, φίλε μας ο Θανάσο από την Αμερική. Γεια σου, Θανάσο. Καλημέρα σου, Λευτέρη από τα Καμίνια.
1: Περάω, τελειώντες νύχτες.
0: Καλημέρα σου, Ντόστ.
1: Και το τηλέφωνο στο γνώριμο ήχο.

0: Κάποτε υπήρχες εσύ, όμως και δεν υπάρχεις. Έτσι αφαιρνεί η ζωή. Ας θυμάται ο ένας τον άλλον. Αν δεν υπάρχεις, ας θυμάται ο ένας τον άλλον. Εγώ σε άλλη αγκαλιά,
1: εκεί που ο ήλιος ζυμίζει,
0: και εσύ σε άλλη αγκαλιά. Εγώ σε άλλη αγκαλιά, εσύ σε άλλη αγκαλιά. Θα θυμάται έτσι ο ένας τον άλλον.
1: Εκεί που ο ήλιος σμίγει με το φεγγάρι. Εκεί που ο ουρανός σμίγει με τη θάλασσα. Εκεί σμίγει η δική μου ψυχή με τη δική σου. Κι όμως θα θυμάται ο ένας τον άλλον.
0: Προσέξτε τραγούδι, παιδιά.
1: Θα θυμάται ο ένας τον
0: φίλες και φίλοι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Όσοι ξενυχτάτε μαζί μας, καλημέρα Λευτέρη, φίλε μου Καμίνια. Νότια προάστια.
2: Εγώ σε άλλη αγκαλιά.

Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα, καλό ξημέρωμα. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας, εδώ ξενυχτάτε μαζί μας. Και απόψε σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

Καλημέρα για σου Μέρη. Καλημέρα λέει συνάδελφε. Είμαι φαν του Στελάρα μας, έτσι μπράβο. Εκεί στον Πειραιά. Δεν θα περνά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη στον Πειραιά, στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το επόμενο. Σου ζητώ συγγνώμη. Σ' αγαπάω ακόμη. Πάμε σε ακόμη ένα ντουέτο υπέροχο.

0: Μέρη Καβαδά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου. Να είσαι πάντοτε καλά.
1: Θέλω όπως πρώτα το πάθος στο κατρά.
0: Καλημέρα και σου, Παναγιώτη Κουρουσάρη, γείτονα.

0: συνεχίζουμε με Ελευθέρη Πανταζή για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πώς να σου το πω, παράνομος. Κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Πώς να σου το πω, είσαι για μένα νέο κόσμος. Κυκλοφορείς μες στην καρδιά μου.
0: Μην και μη δει κανείς απόψε.

Μέρι Καβαδά, βάζω παλιό λαϊκό μόνο. Απλά έτυχε σήμερα. Θα πάμε λίγο στο πιο έτσι, σκυλάδικο, καψούρικο. Αλλά κάνουμε δηλαδή και θεματικές εκπομπές.

0: πώς να σου το πω λοιπόν, πώς να σου το πω, πως αρχή και τέλος έχει κάθε ιστορία. Αρχή και τέλος έχει κάθε ιστορία. Θα ήταν όμως υπέροχο αν ξανασμίγαμε οι δυο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Στην εξωτερική Θεσσαλονίκη.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
0: Μακεδονία.
2: Καλή σας ακρόαση.
0: Τον Γιώργο...
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

φίλε μου Γιώργο Λιόπουλε, καλό ξημέρωμα, φίλε, να σε καλά. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα το Superstar να ευχαριστώ, να αφιερώσω εξαιρετικά. Στα Χανιά, στην Κρήτη, στα ψηλά. Φυσικά για όλους και όλες εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας, ψεύουμε να είμαστε καλή στροφιά εδώ.

αφήσε λοιπόν το χθες με ψυχραιμία και μη θυμάσαι αυτή την ιστορία, όμως χωρισμός, να ξέρεις τι θα πει. Τι κι αν χώρισα, δεν μ' αγκάλιασε η ζωή. Αφού πλήγωσε ένα από το καλύτερό της το παιδί. Πάμε να τα ακούσουμε. Τι κι αν χώρισα, δεν μ' αγκάλιασε η ζωή. Αφού πλήγωσε ένα από το καλύτερό της, τα καλύτερά της τα παιδιά. Με τιμώρησε. Καλή συνέχεια, Αμέρικα Παδά, να σε καλά. Θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τους στίχους.

άλλο τα τραγούδια μας στην Ζαχαρίνια στο Βόλο. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Τζέννης της Βάνου. Το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Μικροπρέπεια». Μικροπρέπεια να λες ότι με ξέχασες. Μικροπρέπει και εγωιστή τι παριστάνεις. Όπως πέθανα και εσύ να πεθάνεις. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Η Βόρειος Ελλάδα είναι κοντά σας, εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

φίλη μας την Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Για την Αθηνά της Τζανεκίδου στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης. Για τη φίλη μας τη Μέρη. Τη φίλη μας την Καβαδά τη Μέρη. Τη συντονίστρια μας την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Την Αθηνά της Αμπουνά. Όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Δημήτρη Τουμπάση. Πάμε να ακούσουμε τους ψήθυρους της καρδιάς. Καλημέρα και σε όλοι μας, ο Γιώργο το VDL. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

ξεκινήσουμε με Νάντια Πλέσα, Ντάνια Πλέσα, συγγνώμη. Θα βρω αγάπη ζυγαριά, θα βρω αγάπη μέτρα, να σου μετρήσω την καρδιά. Να έχει η αγάπη μετρητή, να σου μετρήσω την αγάπη. Καλημέρα, γεια σου ρε φίλε μου Βαλάντη. Τι στεναχωριέσαι ρε Βαλάντη.

σου και τον κουρουσάρε Παναγιώτη. Έχεις καύσιμα ή να σου φέρω με τα πόδια. Να έρθω να σου φέρω καύσιμα. Για το γείτονά μου όλα τα τραγούδια, τον Παναγιώτη τον κουρουσάρο. Σε ευθεία ακτίνα είναι από εδώ πίσω. Λοιπόν, εκεί που έχω το χέρι μου, στα 15 μέτρα 20. Αύγω πάνω στην ταράτσα εδώ στο πίσω σπίτι, θα με ακούσει. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε Βασίλη Καρά. Τι μου συμβαίνει. Τι μου συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Κάτι που κρουσάρω τώρα εδώ και με χτύπησε το ρεύμα.

καλημέρα και στο πολύ καλό μου φίλο, μια μεγάλη καλημέρα στο Μάκη. Το Ράδιο Φαντασία από τη Μυτιλίνη. Με τα υπέροχα προγράμματα, τις υπέροχες εκπομπές του Μάκης εκεί, όποτε τον ακούω είναι μια μορφιά. Καλημέρα Μάκη, να είσαι καλά ρε φίλε.

πάθαμε σήμερα, Αθηνά. Καλημέρα σου, Ειρήνη. Χαϊδάρι. Στην υγειά μας, Μάκη, ραδιοφαντασία. Ακολουθήσε τον. Όσοι ακούτε τέτοια τραγούδια ελαφρολαϊκά, βάζει πάρα πολύ καλά. Ακολουθήσε τον ραδιοφαντασία.

Λοιπόν, ακούσαμε και δύο στροφές από την πρώτη εκτέλεση. Συνεχίζουμε με ένα Κουμιώτη. Πρώτη φορά. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ αυτή η νύχτα, Θεέ μου. Εδώ να ήμασταν. Να πέσαμε μόνο εδώ τραγούδια.

Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν και η πανέμορφη φωνή της Ερένα Σκουμιώτη. Συνεχίζουμε. Κλάψτε όλοι απόψε, βρε παιδιά. Για πάμε. Έτσι λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπιούνε, που αγαπούνε. Πάντα να πονούνε.

0: έτσι λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπούνε. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από την Τζέννη Ντιβάνου.
1: Σφραγίζω την καρδιά μου.
0: Σφραγίζω την καρδιά μου.

0: σε μαρτυρήσω. Καλημέρα Γιώργο Μη 88. Μενίδη Αττικής. Γεια σου Γιώργο Μη 88. Για την Αθηνά της Τζανεκίδου στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης. Για το γειτονά μου τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο να χαρίσω.
1: Αγγίζω το κορμί σου.
0: Καλημέρα στο φούλι των National στην Κομωτινή.
1: Ψάχνω να σε βρω και νιώθω τη σιωπή μου να με τη...
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Στην κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε
0: τη Βίκη, τη
3: Ράδιο
0: Μέβα.
3: Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Τη Μαρία, τη Μέρη.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Γεια σου φίλε μου Θανάσο.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Κώστα του Μοναχού για τη συνέχεια. Ήρθα, λέει, να σου πω μια καλησπέρα. Έτσι ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Για το φίλο μου το Μάκη, το Ραδιοφαντασία, εξαιρετικά.

Έτσι λοιπόν, ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι από την Αλεξοπούλου τη Μέρη. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το χαρίζω φερόνο για όλους και όλες εσάς. Αγόρι μου, ίδιο σπαθί, σήκω και φέρε μια στροφή. Το χάρο να τρομάξεις και το σεκλέτη σου να βγει.

αυτό το χόρεψε η γυναίκα μου. Το χάρισε σε μένα έτσι και δείξε ότι μ' αρέσει, τη ζωχάριζα κάποτε. Λοιπόν, στο γάμο μας θα νιμόζινη η ζεμπεκιά που χόρεψε, γιατί ξέρω ότι τη γουστάρω. Να μου το χορεύει το τραγούδι αυτό η γυναίκα έτσι. Υπέροχο. Προσέξτε τους στίχους. Τη γυναίκα μου την Φόφη, εξαιρετικά τη Φέη, τη γυναίκα μου τη Φέη.

κάνε χώρο για χάρη μου και θα ντυθώ μες στα άσπρα. Είχα 2 χρόνια να σε δω, ήταν μαρτύριο στο σταθμό Γεωργομείο 88. Ας βάλω άλλο ένα αφού σ' άρεσε η φωνή της τραγουδίστριας.

για το γεωργοτομείο 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τις κούκλες.

0: τελείωσε το τραγούδι, αδερφέ.
1: Πάμε
0: αέρα, μισό λεπτό. Χαμπάρι δεν πήραμε. Έλα, είσαι στον αέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου. Δεν σου είπα χαλή εκπομπή στον αέρα, γιατί δεν σε είχα πάρει πιο πριν. Έστω και τώρα, έστω και με αργοπορία σου λέω καλή εκπομπούλα. Αφιερώνω τα τραγούδια σε όσους και όσους ακούνε την εκπομπή, σε όλα τα αδέρφια, στο Γιώργο το 88, στην Άντια την Αγγελάκη και σε όσους και όσους ακούνε.
0: Ο Κουρσάρος και... ακούει, ο Κουρσάρος, ο γείτονας.
1: Στο Κουρσάρο το γείτονα και στον Νίκο στην Ελένη στο Τορόντο και στον Νίκο το Λαμπρέκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι τραγουδάκι θες ακούσεις?
1: Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Το δισκάκι.
1: Ακριβώς, αυτό που έχεις ετοιμάσει.
0: Πάμε τα ακούσεις, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Για τον αδερφό μου, τον πάνω τον εγώ καιρο που το ζήτησε, για πάμε. Δισκογραφική εταιρεία Αυλός. Είναι η Μαρία Βασιλοπούλου. Πάρε το γνωστό το δρόμο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή.

Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Πάω για τη συνέχεια να βάλω ένα τραγούδι που δεν το βάζω πολύ συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ φυσικά, αλλά δεν το βάζω πολύ συχνά, σχεδόν καθόλου. Τα αποφεύγω. Είναι ένα τραγούδι του Γρηγόρη του Μπουθικότσι, το επόμενο. Τα αποφεύγω για δικούς μου λόγους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Χελιδόνι στο κλουβί». Πού το πάνε το παιδί? Χελιδόνι στο κλουβί. Πού το πάνε το παλικάρι? Κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε, τι του λένε? Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρέχεις χαιρετίσματα από τον γείτονά μου, τον Κουρσάρο.

Πού το πάνε λοιπόν το παιδί? Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, για τη συνέχεια ένα τραγούδι, αν όχι το πρώτο, τα πρώτα της ανασβήσει. Είναι το δίψασα στην πόρτα σου για αγάπη. Ακούμε ανασβήσει για τη συνέχεια.

0: αυτή λοιπόν ήταν και η Άννα η Βύση στα πρώτα της τραγούδια, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ κανονικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Κώστα, του Χατζή. Τι σήμερα, τι αύριο, τι χθες. Καλημέρα στο φίλο μας ο Γιώργο από Γερμανία. Καλημέρα στον Ερμολάο, συγγνώμη.
1: Το σήμερα με τ' αύριο μοιάζει. Θα κάνω όνειρα.
0: Καλημέρα στη Σταυρούλα, στην Κόρινθο, τη συντονίστριά μας. Σε όλους και όλες εσάς.
1: Μου λέει ο ήλιος καλημέρα, Τρίτη να είναι η Δευτέρα, κι αν είναι Τρίτη τι πειράζει, το σήμερα με τ' αύριο μοιάζει. Θα κάνω όνειρα ξανά, όπως εχθές, όπως και πέρσι, τι κι αν δεν βγουν.

αδέλφια είναι ο πόνος και η χαρά. Τι σήμερα, τι αύριο, τι χθες. Πέθανε αν θες, ζήσε αν θες. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά.

0: Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Άντε να δούμε τι ώρα θα κλείσουμε. Αύριο έχουμε και γιορτή στο σχολείο. Εδώ κουρσάρες στον υπηαγωγείο, αύριο έχουμε γιορτή. Πάω να δω την κόρη μου. Καλή σου ώρα λοιπόν, όπου και να είσαι. Η χαρά μου είναι να είσαι καλά. Μην κλαις για μένα και μην λυπάσαι, έχω τραβήξει κι άλλα πολλά. Μα όταν σβήσουνε τα φώτα που ονειρεύτηκες, σκέψου εμένα που ποτέ σου δεν με σκέφτηκες. Καλή σου ώρα λοιπόν.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Μην κλαις για μένα και μην λυπάσαι.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σου, ώρα που γεννάσαι, τι άλλο να σου πω. Σε αγαπάω, Παναθεμάσαι, τι άλλο να σου πω. Καλή σου ώρα που γεννάσαι. Σε αγαπάω, Παναθεμάσαι, τι άλλο να σου πω.

Αδερφέ μου πάνω εγώ και ρε, όταν σβήσουν τα φώτα πονηρεύτηκες. Γερδινά για την Αγγελάκη στη Φθιώτιδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο από το Αιγίνιο στην Κατερίνη. Από τον μπαρ ο Γάτος. Καλημέρα στο μπαρ Γάτος στο Αιγίνιο. Φανταστείτε αφού μας ακούτε και, αφού μας ακούνε και μέσα στα μπαρ. Γεια σου Κουρουσάρε, καλή συνέχεια. Παππούς έγινες τώρα, δεν μπορείς να κάτσεις εδώ μέχρι το πρωί, δεν μπορείς. Παππούς έγινες. Δεν αντέχεις. Το αμάξι τι το έκανες ρε Κουρουσάρε, περνά, δεν το βλέπω στο σπίτι το αμάξι. Έχει εδώ και 6 μήνες. Το έκανες αμάξι. Τι να πρωτομεταδώσουμε παιδιά εδώ πέρα, δεν ξέρουμε. Εντάξει, η γυναίκα μου έστειλε μήνυμα εδώ και το βράδυ, θέλει να πάω αύριο το πρωί σαν τζάμπο. 8.30 ώρα πρέπει να είμαι σαν τζάμπο. 8 ώρα πρέπει να πάω τη μικρή στο σχολείο. 8.30 ώρα πρέπει να είμαι σαν τζάμπο και 10 η ώρα να είμαι συγκροτήτη του σχολείου. Ωραία πράγματα. Μια μέρα ρεπό. Τώρα που θα μένεις μοναχή μέσα στη ζωή. Μοναχή χωρίς χαρά. Καλημέρα στο μπαρ ο Γάτος, το Αιγίνιο Πυρίας.

βρούλα μπαταρίες είναι τέρμα. Τέρμα, τέρμα, φουλ. Φουλ είμαστε. Πάμε λοιπόν, Σταύρος Ζόρας. Τώρα που θα μείνεις μοναχή.

0: πολύ καλέ μου φίλο τον Τζον τον Χατζιαντονίου.
1: Στην κάμαρά σου τα παλιά θα νοσταλγείς, άρα με φέρεις πίσω πια.
0: Δώστε μου δύναμη. Μου δίνετε τεράστια δύναμη, φίλες και φίλοι. Όχι μόνο να συνεχίσουμε τις εκπομπές, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να κάνουμε και καλύτερες εκπομπές. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μόνο να κάνεις εκπομπή, να κάνεις σε καλή εκπομπή. Λοιπόν, τι έχω επιλέξει για τη συνέχεια? Δεν έχω επιλέξει τίποτα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Από τον Κώστα του Χατζή για τη συνέχεια. Εντάξει, ο Κώστας του Χατζής, φίλες και φίλοι, έχει ερμηνεύσει τόσο υπέροχα τραγούδια που αν καθόμασταν μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί αύριο δεν θα τελειώναμε. Μόνο με τον Χατζή τον Κώστα.

να λέμε ρε δύσκολο. Ακούσε στίχους ρε παιδιά. Ακούσε στίχους. Να πω την πουτάνα μου. Ακούσε στίχους.

ξέρω πως ο νους θα μετανιώσει, μα η καρδιά δεν παίρνει πίσω ό,τι και αν δώσει. Τι να πρωτοματαδώσουμε ρε παιδιά. Τι ώρα πάει. Η γυναίκα μου με εξόργησε. Μου λέει μην ανέβεις μετά τις 2. Η ώρα πάει 3. Καλά πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα αστέρια απόψε θα σβηστούν. Θα σβήσει το φεγγάρι.

με μόναχα τη θάλασσα. Που έγερνε στο χρώμα των ματιών σου. Θυμάμαι μόναχα τη θάλασσα.

0: θάλασσα. Ανάμεσα από τα πόδια σου
1: μόνα τη θάλασσα
0: σηκώναν περήφανα την ομορφιά του κόσμου.
1: Θυμάμαι

άλλο ένα Χατζή, γιατί είναι αγαπημένος. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος, τι έχει ερμηνεύσει και ο Χατζής. Σαν γύρει ο ήλιος ακόμη και τη συνέχεια από τον Κώστα το Χατζή.

την ψυχή μας. Κάθε εκπομπή κάνουμε κατάθεση ψυχής. Είτε είναι κοντά μας δύο ακροατές, τρεις, δύο, ένας ακροατής, είτε είναι 202, είτε 1002. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε όπως την κάνουμε τόσα χρόνια, γιατί αυτοί είμαστε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Olympians, γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Όλη η νύχτα είναι δικιά σου. Τι να πω, το μεταδώσουμε ρε παιδιά απόψε. Μάλλον την πόρτα θα τη βρω κλειστή πάνω. Αν έχει ξυπνήσει ο μικρός για να φάει τώρα το βράδυ και δεν έχω πάει πάνω για να κοιμηθώ, η γυναίκα μου θα πάρει τα κλειδιά.

ξέρεις, τι μου έλεγε ένας σοφός που μου λες και είσαι την γάτα. Το θέμα δεν είναι να επιβληθείς γυναικός. Το θέμα είναι να επιβιώσεις γυναικός. Έτσι μου έλεγε κάποιος σοφός. Δεν είναι το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθείς. Το θέμα είναι να επιβιώσεις γυναικός.

Επιστρέψατε λοιπόν στα χέρια το όνομά σου, είχαμε ακούσει από τους Ολύμπιαν. Συνεχίζουμε. Φταίω που ενώ μεγάλωσα τα ίδια λάθη κάνω και τα σπασμένα από καιρό πάλι τα ξαναβγάζω. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα στα όνειρα που κάνω. Προσέξτε τους στίχους, παιδιά. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Φταίω που ενώ μεγαλώσα τα ίδια λάθη κάνω. Εσύ και δεν υπολόγισα. Εσύ δεν θες τίποτα.

Δεύτες εσύ που χάνομαι στα όνειρα που κάνω. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Πιστεύουμε να είμαστε καλή συντροφιά εδώ, φίλες και φίλοι. Να σας κάνουμε καλή παρέα, φίλες και φίλοι, εδώ απόψε. Καλημέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.

0: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς.
1: Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδη.

0: τηλεοράσεως.
1: Πίσω από το κονδύλι.
0: Βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράσταση της διαφωνίας και τηλεοράσεως. Μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.